Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδινος, Χριστέ εξαύδινος, Πάτερ δε Καίλης Δέους, Φίλιε Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Βάς Σπιριτουάλε, Βάς Ονοράβιλε, Βάς Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εβούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάννο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνα, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρου, Κονσολάτριξ Αυλικτόρου, Οξύριουμ Κριστιανόρου, Ρεγίνα Αντζελόρου, Ρεγίνα Πατριαρκάρου, Ρεγίνα Προβετάρου, Ρεγίνα Αποστολόρου, Ρεγίνα Μάρτυρου, Ρεγίνα Κονβεσόρου, Ρεγίνα Βίρτζινου, Ρεγίνα Σανκτόρουμ Όμνη, Ρεγίνα Συνελάβε Οριγινάρι Κοντσέπτα, Ρεγίνα Ιντσέλουμ Ασούμπτα, Ρεγίνα Σαγραδίσσιμη Ροσάρι, Ρεγίνα Πάξης, Άγνος Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Άγνος Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Άγνος Δέι, κυτόλης πεκάτα μούντι. Ώρα προνόβης, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ. Ωραίμους, Δέους, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pronobis intercedere sensiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vita suscipere, et tecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: εξάουδινος. Πάτερ δε Κέλης Δεύς. Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς. Σπίριτους Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζη. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris. Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sede sapienti, causa nostra letizia, vas spirituale, vas onorabile, vas insigne devozione, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, fedelis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Profetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Lutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti.